Πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας του Wellington από το Wellington Access Radio 106,1 FM ή online από το accessradio.org.nz. Είμαι ο Δημήτρης, ο ένας από τους δύο, και για την επόμενη ώρα θα τριγυρίσουμε μαζί στα μονοπάτια της ελληνικής μουσικής. Ξεκινήσαμε με τον Ιούνιο, έτσι για το μήνα, από τον Ορφέα Περίδη, σε στίχους και μουσική του ίδιου. Και αυτή τη βδομάδα, καθώς έψαχνα να βρω τι θα σας παίξω, συνειδητοποίησα ότι ο Ιούνιος έχει πάρα πολλές ημέρες που είναι είτε ημέρες μνήμης, είτε παγκόσμιες ημέρες ή και γιορτές. Και για όλα έχουμε ένα τραγούδι, και για τα καλά και για τα κακά. Πάμε λοιπόν. 10 Ιουνίου 1886, το ηφαίστειο Ταραουέρα στη Ροτορούα εκρήγνεται, αφήνοντας πίσω του καταστροφή και πάνω από 120 θύματα. Και εμείς θα το ντύσουμε με τη μουσική της Άλκης της Πρωτοψάλτη, που τραγουδάει το τραγούδι Λάβα, σε μουσική Νίκου Αντίπα και στίχους Λίνας Νικολακοπούλου.

αν η 10η Ιουνίου 1886 ως φυσική καταστροφή ας πούμε ότι ήταν να γίνει, η 10η Ιουνίου 1944 σε καμία περίπτωση δεν ήταν να γίνει. Το πρωινό εκείνης ημέρας, και ενώ η Ελλάδα σιγά σιγά περίμενε την αναχώρηση των κατακτητών, η απόβαση στην Ορμανδία είχε προηγηθεί μόλις 4 μέρες πριν, οι κατακτητές σε αντίπεινα δράσεων των ανταρτών στην κεντρική Ελλάδα προχώρησαν σε μια αδιανόητη σφαγή στο χωριό Δίστομο, όπου άφησαν πίσω τους 233 νεκρούς, άμαχους, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, βρέφη, γεννημένα και αγέννητα. Και θα ακούσουμε το ποίημα Φεντερίκο Γκαρθία.

Λόρκα, του ποιητή Νίκου Καβαδία, μελοποιημένο από το Θάνο Μικρούτσικο και με τη φωνή του Γιάννη Κούτρα. Ένα ποίημα που μιλάει για πολλές περιπτώσεις, μεταξύ αυτών και του διστόμου, όπου η αγριότητα του φασισμού ξεπέρασε κάθε όριο.